είμαι κοντά σου. Στον κόσμο όλα αλλάζουνε. Μα θα έρθει και η σειρά σου. Θα κλαψείς, να πονέσεις. Θα είμαι μακριά σου. Στον κόσμο όλα αλλάζουνε.